Σεράνι, το γελικέ σκαρόδο, κύριε Μαρνέ, ώρα σαρέ και σάμα, ενίρα, τσχαρνέ, και σαρίνε ρόβαγε, ήμσερ τη χώρα

αυτό που μου συμβαίνει. Φοβάμαι τόσο να το δω. Καρδιά πιο δικαιωμένη.